χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?

να'ρθει στον οντά μου, αγάπη μου παλιά. Έλα σαν και πρώτα μες στην αγκαλιά μου και δώσ' μου δυο φιλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τσι και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα.

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δικάσες εσύ μες στη ζωή.

Doni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς τους γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παναγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

0: Μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντα στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα Θανάση.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Από και εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμησες πολλές. Θύμησες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι φιλέ, καλό ταξίδι.

να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, το, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον Παύλο.

0: θα παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: ακούσουμε το ποταγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη του Λαμπρουγιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: έχουμε διακόπτει τραγούδια, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν, είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι.
2: Παραπάνω 3
3: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έρχεται από κοντά μας ο Μπάμπης.
2: Όχι,
3: εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: τέλειος.
1: Άρα είναι το άλλο βίντεο.
2: Μεγάλο το κανάλι απόψε. Πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε τον δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Ελλάδα, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Και ο Γιώργος Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισα τελευταία. Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης ήταν, είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του φίλου.

0: άλλη μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα Αργιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πιστεύω. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα Αργιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο χαρίζω, στον αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: σε ακούω.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, που γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο μου 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Λέει Γιώργαρε, πάρα θα σε παρέχω.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις δει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με και τη Μιμίκα το Γκαζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και το αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με, Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα. Και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Καζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Με διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Παν.
2: Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως.
0: Και είχες, δεν είχες ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
3: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνω.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
2: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
2: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
2: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
2: Με το Στέλιο Καρατζίδη. Ποιος δίσκος ήταν αυτός, Γιώργο?
1: Το Γλέντι.
2: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
1: Α, το ότι δεν είπαν.
2: Το ότι δεν είπαν, ναι, ναι. Που έχει το Καρδιά Παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
3: Ναι.
2: Και τότε του λέω του Πάπου, του αδερφού, Μπάμπη, ναι. Του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μόνο πανίκα.
3: Μ' ακούς?
2: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τότε γίναμε αχώριστοι με τον παππού. Κατάλαβες? Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα και από λίγο, έτσι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι. Πανώ, ο λόγος σε σένα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
5: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
5: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το Μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα.
5: Πήρε φόρα και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
5: κατάλαβες?
0: Σωστά.
5: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
5: Ναι, ναι, πάντα. Ήθελα να τα πει όλα με τη μία.
0: Ναι. Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
1: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
6: Κυρία πόλη πάνω.
0: Έτσι την
1: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία πόλη πάνω.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από το Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

Ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο, μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν είδε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν από ό,τι ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο,

0: πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια, το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει, το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το το πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για το λέει ο Ταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς, ναι. Είμαι ο Ταλάρας τώρα.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκουλα Μπροσιλιός. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω. Κάτσε να σου βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα, διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβόταν?
0: Πολύ ο Χαράς, φοβάμαι και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε, μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που...
0: Ναι.
1: Είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι. Και ήρθε εδώ στην κάμερα και... Όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό, ρε Πάνο. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Τα ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχε ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι τότε. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης τα χέρια.
1: Ναι.

0: Γεια σου Αντώνη Λαμπρέγγε. Αντώνη ζεις.
1: Ζεις.
2: Βάλτε την αρχή σε παρακαλώ πάνω.

αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: εμένα. Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο λαμπρός ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες. Αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν κάθεσε κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
2: Και μες στους δρόμους.
0: Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
3: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
1: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του και αυτός ειδικά
2: μαζί με αυτή
0: τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι
2: παιδάκι,
0: και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός.
2: Δεν παρηγοριέται.
0: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Τάισε, με πότισε, μας κοίμησε.
2: Τρελή,
0: τα πάντα έδωσε.
3: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη, το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί, γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
1: Τραγούδια που του άρεσαν και...
3: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
3: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
3: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
1: Να πω λίγο και
3: τι. Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή. Έτσι.
1: Να πω και
3: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Αλλά κάνουμε. Συγγνώμη, Παναγιώτη, που σε διακόπτω. Αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια, με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
1: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρώτο ξεκίνησει.
0: Ότι θέλω να, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
1: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
1: Έτσι.
0: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Θα ήταν κάτι καλό.
3: Είναι, γιατί τα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
1: 20 του μήνα.
3: 20 με 3, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε

0: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, πάνω. Έλα. Έλα, εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο
2: θέμα.
0: Σε ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο
0: Ζωντανός.
2: Είχα γίνει τρίτο χανέβι στην κλιβάζη.
1: Στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος Σωμιώδη
1: 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Αλφαχίλια παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Αλφαχίλια, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
3: Γιατί το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα. Γιατί. Πατέρα μας. Βάλε το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας. Γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χείλη.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσα με ένα φίλο την περασμένη μισοβδομάδα. Λέω, τώρα πάνω που θα πήγε, θα έχουν στήσει...
0: Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Πρώτος
0: θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
3: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα...
0: Με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σηφθόταν εκεί, τη βάφτιση αύριο, γαμώτο. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
3: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Ναι. Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι στη βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα τη βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Θα με την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δεν το σκεφτόμουν συνέχεια. Δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, σου μου λέει, απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση. Και μετά κάνει ό,τι θες, μου λέει. Η γυναίκα μου λέει, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα, δεν είμαι καλά. Λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο, αφού είναι τώρα σπίτι. Γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση. Του είπε πάντα στο εξωτερικό μα, Καλλικράτη, Καρκιδική. Και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωρίο τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λόγω συναυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το έπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά. Την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το έπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε τη βάφτιση, το ένα και το άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή. Δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ούτε το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, θες να πεις κάτι?
1: δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο να δίνω, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλοι.
1: Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
0: Θα λυποδημούσε από τη χαρά του.
1: Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέγει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγιωθεί και λίγο μετά ήταν. Άντε Γιώργαρα μου, πότε θα έρθεις. Μου έχεις λείψει.
2: Στη γιορτή σας.
0: Στη γιορτή μας. Πότε θα πάρεις τον άλλον και θα έρθεις. Θα γίνει και αυτό ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσεις, ανάθεμα αυτές οι υποχρεώσεις.
1: Τι να κάνουμε μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σου φώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το άκουγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: ελληνικό κυβερνήτη, θυμάσαι τι είπε και σε νέο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτός δεν γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κορώνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προχθές στον τάφος, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης, ο αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Το Γιώργο που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απόρρια είναι η μάμη του πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απώλεια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Okay. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάλλον να πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ, τρύπω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί.
0: Φέρ' το σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μην σπάστε αύριο.

0: Μήπως δεν το έχουν επιστρέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνος είναι το δίπλα το μικρόφωνο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημητήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Σε κημητήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι έλεγε και στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή, είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάσαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αυτό το δάκρυ. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, όλοι τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τον Αντώνη. Την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη, Αντώνη.

0: ταιριάζαμε πολύ. Μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αλάτι σε...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: το έχεις ανοιχτό εκεί, Κυβερνήτη.
1: Ανοιχτό πάντα.
0: Ανοιχτό είναι.
2: Όχι, δεν είναι ανοιχτό.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Θες το ανοίξω.
0: Ναι, άνοιξε το. Πες μας εσύ δύο λόγια, Γιώργο. Και να μας πει μετά και ο Παναγιώτης που τον έζησε εδώ, του πατέρα του. Με τα μεσαία για τις δυσκολίες.
3: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, Γιώργο Διάδοχε, όταν ήρθες στο Γαϊδάρι, ήρθες εδώ μετά από χρόνια που σε είδα εκεί μαζί με τον ξάδερφό σου, ήρθες εδώ και έκανες εκπομπή με τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, και τον Αντώνη. Την επόμενη ημέρα σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα, εκτός από πόνο αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν και πολύ αγάπη. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το βλέμμα τους και των δύο. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
3: Και εκεί είναι που ζήτησα να μπω στο χορό κι εγώ του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν.
3: Και παίρνεις τηλέφωνο τον Παναγιώτη και με τον Παναγιώτη λες και με ήξερε χρόνια από τη στιγμή, λέει, που μου το είπε ο διάδοχος.
0: Παίρνει ο Παναγιώτης τηλέφωνο.
3: Έγινε αυτό που έγινε.
0: Και του είπα πώς γιατί και μου λέει.
1: Σαν να σε ήξερα χρόνια.
3: Έτσι και εγώ αισθάνθηκα όταν σας είδα. Είδα αποτυπωμένο στο πρόσωπό σας την αγάπη, την τιμή, την καλοσύνη, το φιλότιμο και ταυτόχρονα, ειδικά στον Αντώνη, αυτό το πόνο που έκρυβε η ψυχή του.
1: Έτσι.
3: Αλλά αυτό το πόνο τον έβγαζε μέσα από το τραγούδι με αγάπη πάλι. Πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος?
0: Πολύ αγάπη. Όσο αφορά για το δικό σου κομμάτι, με παίρνει τηλέφωνο ενώ τον είχα πει. Αλλά σου λέω, Παναγιώτης, αυτός μπορεί να ήταν και μεθυσμένος όταν μου το είπε. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο Παναγιώτης την επόμενη μέρα και μου λέει, Γιώργο, διάδοχη αδερφέ, να το προχωρήσω, λέει, το ράδιο για τον Γιώργο το ζωντανό. Λέω να το προχωρήσεις, λέω, και του φέρεσαι, λέω, σαν να είμαι εγώ. Θυμάσαι τι σου είπα?
1: Το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι τι σου είπα?
1: Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα.
4: Από την καρδιά της
0: μου. Οπα. Σαν να είμαι εγώ, του λέω. Είναι με κλειστά μάτια.
1: Έτσι.
0: Αυτό σου είπε. Με κλειστά μάτια, λέω, δικός μας είναι, σαν να είμαι εγώ. Αυτό του είχα πει για σένα και δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σ' είχα φέρει εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα ή είχες έρθει μόνος σου? Είχατε βρεθεί μόνοι σας, δεν θυμάμαι αυτό.
1: Πρέπει να

0: Τον πήρα τηλέφωνο και ήρθα τον πήρα και πήγαμε στο Χαϊδάρι.
1: Σας άλλαξα τηλέφωνα εγώ.
0: Άλλαξαμε τηλέφωνα και ήρθα τον πήρα τον Παναγιώτη από εδώ. Αφού τώρα που ήρθαμε πάλι, έβγαινε για να μην μπερδεύουμε, επειδή δεν ήξερα το σπίτι καλά εδώ στο στενό.
1: Περίεργο πρώτη φορά εδώ πέρα, βγήκε σε δημό.
0: Ναι. Έβγαινε στο σχολείο εκεί στο. Δεξιά, στον δρόμο. Έτσι, Παναγιώτη.
2: Στα σχολεία εκεί, στο τηλεφόρο.
0: Ακριβώς.
3: Στην
0: Παπανδρέου, ακριβώς. Και ήρθε στο σπίτι. Πήγαμε μαζί στο Κοσμοντάτα, πήραμε τον υπολογιστή, τα καρφιά εκεί μετά κάπου στο Ήλιον είχαμε πάει σε ένα μαγαζί εκεί.
2: Α, ναι, κατάλαβα ποιο το...
0: Σε δεύτερη, αφού στήσαμε το ραδιόφωνο, εδώ ήρθαμε μαζί. Κατέβηκες εσύ, έτσι νομίζω, κατέβηκες εσύ από πάνω και ήρθαμε μαζί. Και μου λέει, τον Παναγιώτη βέβαια πρέπει να τον είχα δει 2-3 φορές ήδη. Είχαμε συναντηθεί με το ραδιόφωνο εκεί. Ναι, τον έβλεπα, μιλάγαμε. Και μου λέει, θέλει να σε γνωρίσει και ο πατέρας μου. Το θυμάμαι αυτό. Θέλει, μου λέει, να σε γνωρίσει και ο πατέρας μου. Και μπαίνω μέσα και μου λέει, καλό στο γιο μου, καλό στο παιδί μου. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Με δάκρυα στα μάτια. Λες και με είχε δει, λες και με ήξερε χρόνια. Ούτε να με ρωτήσει από πού είσαι.
1: Τι που το έδωσα εγώ, Λολί. Λέω σαν να είμαι εγώ.
0: Έτσι.
1: Σαν να είμαι εγώ. Ένα ποτήρι γεμάτο, λέει, και μια καρέκλα αδιανή. Για το φίλο μας που έχει φύγει μέσα από αυτή τη ζωή. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή, Αντώνη.
0: Βλέπετε. Υπάρχει.
1: Έχουμε τη φωτογραφία του Αντώνη.
0: Η θέση του είναι κενή.
1: Με τα κεράκια, την έχουμε εδώ κάτω.
0: Και πολύ πετυχημένη η φωτογραφία, Παναγιώτη.
2: Αυτό μόλις την είδα και εγώ.
0: Είναι απίστευτος.
2: Σαν να μας μιλάει.
0: Είναι απίστευτος. Ναι, ναι.
1: Αυτή η φωτογραφία θα την κάνεις...
0: Θα την κάνεις μεγάλη και θα την βάλεις εδώ στο στούντιο.
1: Έτσι. Πάμε.

Δεν έφυγες ποτέ από τη σκέψη μας, υπάρχεις πάντα μέσα στην ψυχή μας. Προσέξτε τους στίχους.

0: συμφωνώ σε σένα. Κάτι ήθελες να πεις προηγουμένως.
1: Αυτό που ήθελα να πω

0: κάθε 20 Ιουνίου θα πηγαίνουμε εμείς στο δικό του το μνήμα.
1: Τώρα, ίσως είναι τυχερός. Θα τον βλέπει από κοντά το στέλνω.
0: Λοιπόν, σε πόσες ώρες είναι η κηδεία? 2,5-3,5. Σε 8 ώρες. Καμπάνα

0: σταματάς.
1: Έτσι.
0: Χτύπα μικρά για μένα. Για να πεθάνω έχω εγώ σειρά. Και ας μην ξαναχτυπήσουν θλιμμένα οι καμπάνες. Να μην ξαναδακρύσουνε για τα παιδιά εμάνες. Καμπάνα μου μη σταματάς. Χτύπα για μένα.

0: σίγουρα. Πρέπει να μας γυρίσεις αύριο το Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Για να το πάει η τάπα. Ξέρει τι ακριβώς για να το πω.
2: Γιατί και δρόμο, μόνο.

0: μας ακούς, ε.
1: Και να μην κερδίσει.

0: πες πως δεν ήταν τυχερό Νίκο Κυβερνίτη για να χαρίσει ο γιος σου. Άρε Αντώνη. Άρε Αντώνη. Γαμώ τον μπελά μου, γαμώ.
1: Πολύ είναι μεγάλο πράγμα για πολλά.
0: Τι μας έκανες. Κάνουμε απόψε αυτό που θέλεις, κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη.
2: Κύριε Αντώνη,
0: πώς αγαπάμε.

αφού για πάντα μέσω όνειρό του θέλησε για πάντοτε να ζει. Κύριε Αντώνη, σ' αγαπάμε πολύ. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα δισκάκι. Που άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη.

αφιερωμένο, Αντώνη, ξέρω μας ακούς, μας αγκαλιάζεις, μας βλέπεις εκεί με την παρέα σου. Όλα τα φέρνει η ζωή καπάκι, Αντώνη, ξέρω τι κάνεις.

0: δεν έχω εσένα, δεν έχω τίποτα. Μέσα στην ψευτιά του γαμημένου του κόσμου, ρε γαμώτο.
1: Έτσι.
0: Θα το ακούσω την αρχή, ρε. Την αρχή. Μέσα από τις 45 στροφές.

0: κακό κυβερνήτη. Ο μεγάλος καμιλιέρης ποιος είναι?
1: Όλοι που γερνά.
0: Ο Θεός.
1: Και μακριά στην οασή του μπαίναμε.
0: Θα αποκοιμηθείς γλυκά.
1: Θα ξαποστάσουμε και δυο παντοτινά.

0: Καμιλιέρης είναι ο Θεός.
1: Βάλτο πάνω και ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι βάλτο εκεί στη φωτογραφία του. Να την έχει. Όπως το πίνε, ναι. Εγώ προτείνω Παναγιώτη στην καρέκλα που καθότανε να είναι πάντα φωτογραφία, μια μικρή έτσι φωτογραφία στην καρέκλα του και να μην ξανακάτσει κανείς.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ αυτό προτείνω. Να υπάρχει μια καρέκλα εκεί πέρα, προτείνω.
2: Ναι.
1: Να είναι η φωτογραφία του. Η μικρή, εντάξει, μπορεί να κάνει ο Παναγιώτης σε μεγάλη φωτογραφία, ό,τι θέλει να κάνει, αλλά να έχει μια μικρή φωτογραφία όπως την έχουμε τώρα εκεί πέρα. Και να βάλει μια καρέκλα ο Παναγιώτης για να μην κάτσει ποτέ κανείς εκεί πέρα. Εγώ αυτό προτείνω.
2: Ναι. Αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Δεν ξέρω και ο Γιώργος, ο Ζωντανός, ο Ραδιοπηλία να ακούει. Ας μας πάρει τηλέφωνο να μας πει και αυτός τι προτείνει από πάνω.
3: Λέει, κοιμάται.
1: Σιγά μην κοιμηθεί.
2: Ναι.
1: Τσιγάρο τον έβαλες. Κάπνισε ρε Αντώνη τώρα.
2: Κοίτα το μικρόφωνο.
1: Δύσκολες ώρες πλησιάζουν, πλησιάζει η ώρα. Εγώ και πάλι είμαι συντετριμμένος, δηλαδή άνοιξε η πόρτα, βασικά πριν άνοιξε η πόρτα, πήγα το κηδιόχαρτο, αλλά άνοιξε η πόρτα και δεν βρέθηκε να μου πει κανένας, γεια σου ρε Γιουροχάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Αδερφέ,
1: είναι σε σοκ, ας πούμε, ναι.
2: Αυτό που έχω να πω, μπορεί να πλησιάζει η ώρα, μπορεί αύριο να είναι πιο δύσκολη μέρα, όμως πάντα θα είναι ζωντανός μας στις καρδιές μας.
1: Εντάξει, έτσι είναι. Και για μένα ένα παραπάνω, γιατί έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν 13 χρονών και στα μάτια του Αντώνη έβλεπα τον πατέρα μου.
2: Το ξέρω.
1: Την αγάπη του πατέρα μου.
2: Το καταλάβω.
1: Πραγματικά. Την αγάπη που στερήθηκε από τον πατέρα μου, την έλαβα στα μάτια του Αντώνη.
2: Το ξέρω.

0: μόνος η πατέρα Παναγιώτη.
1: Δεν έχασες μόνο εσύ, πατέρα Παναγιώτη. Και εμείς χάσαμε πατέρα, να ξέρεις.
2: Το ξέρω.
1: Και δεν αναφέρομαι στο δικό μου, στο δικό σου αναφέρομαι.

0: δέχτηκε.
1: Ξέρω. Χτυπάτε τις καμπάνες. Απόψε λυπητερά, αδερφέ.

Νίκο, οι πάντα τις καμπάνες. Απόψε λυπητερά. Απόψε λυπητερά. Με πόνο.

Άρα, Αντώνη, πάντα το λέγαμε. Βέβαια, τώρα και για τον πατέρα μου. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το πω και για σένα, ναι. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι.

Έτσι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι για μένα, δεν ξέρω τώρα για τους άλλους εδώ πέρα στο στούντιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή να μιλάω στα μικρόφωνα και να ακούω, αλλά ξέρω ότι ο Αντώνης αυτό θέλει, η ψυχούλα του να ησυχάσει. Ότι μου λέει και ο γιο της, ο θείος μου, μου λέει αν θα πεθάνω όλο το βράδυ να παίζω σταθμός, να μην κλείσει, λέει, όλη τη νύχτα. Ξέρω ότι αυτό ήθελε η ψυχούλα του, μας το είπε, μας το είχε ζητήσει. Αλλά ρε Αντώνη, είναι δύσκολο αυτό που μας ζητάς, ρε γαμώτο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μας ζητάς, γαμώτο, μπελά μου. Οι καλοί πεθαίνουν, νέοι κυβερνήτη.

0: Είχε ένα χάρισμα ο Αντώνης. Μόλις ακούγε αυτό. Αυτό εδώ μόλις ακούγε. Σε κάθε τραγούδι μέχρι εδώ.
1: Την παινιά που ακούγε μόνο.
0: Την παινιά. Μόνο που ακούγε. Ήξερε ποιο τραγούδι είναι. Είχε τόσο χάρισμα. Τα έχει ακούσει τόσο εκατομμύρια φορές. Τα τραγούδια εκατομμύρια φορές.
1: Έτσι.
0: Το κάθε ένα. Που ήξερε από την πόρτη παινιά ποιο τραγούδι είναι. Τεράστιο χάρισμα. Φίλες και φίλοι,
2: τα αγαπούσε και τα ζούσε.
0: Τα αγαπούσε και τα ζούσε, ναι, ήταν η ζωή του. Αυτό, ναι, ήταν μόνο η ζωή του. Τεράστιο. Λοιπόν. Καμπάνα χτύπα σήμερα.

σου Αντώνη Λαμπρέλιε. Για το λαμπρό ήλιο τώρα τι θα έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα. Γεια σου Αντώνη Λαμπρέ ήλιε. Πώς έλεγε, γεια σου Γιωργάρα. Φτιάξε μας, στείλε μας, τρελανέ μας. Να σε τρελάνω ρε, και από εκεί ψηλά που είσαι ρε. Και από εδώ θα σε τρελάνω ρε. Και ας μην είσαι εδώ. Εγώ θα σε τρελαίνω Αντώνη. Και ας μην είσαι εδώ τώρα.

0: Αντώνη Λαμπρέλια, κάνε με αυτό που θέλεις. Αυτό που ήθελες. Δυστυχώς με τις δουλειές και τα δρεξίματα δεν πρόφτασα να τα ξανανταμώσουμε από τότε.
1: Θα κλάψεις.
0: Αλλά θα έχουμε καλή αντάμωση σύντομα, Αντώνη.

0: Ήσουν ένας άνθρωπος χωρίς κακία, μίσος. Συγχωρούσες και τους ληστές στο σταυρό επάνω, όπως έκανε ο Χριστός.
1: Όταν πεθάνω,
0: όποιος οτιδήποτε κακό και να σου έκανε, όλους τους συγχωρούσες. Είχες τόσο καλή καρδιά, τόσο γεμάτη ψυχή, τόσο ζεστή και γεμάτη ψυχή πραγματικά. Είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος, μοναδικός, στην καλοσύνη, στην αγάπη.

0: Έτσι, αδερφέ μου, πάνω εγώ, κύριε.
1: Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια επόμενο τραγούδι. Σήμερα η εκπομπή είναι για τον Αντώνη τον Λαμπρούλιο. Που άρεσαν είναι εδώ κοντά μας, μας δίνει δύναμη, είναι στις καρδιές μας.
0: Έτσι.
1: Ποτέ δεν θα πήγε από κοντά μας. Πάντα θα είναι μαζί μας.
0: Πάντοτε.
1: Να πω ότι, όπως είπα και πριν, η ζωή του ήταν το ραδιόφωνο από μικρό παιδάκι. Από 14-15 χρονών, τότε ήταν και άλλες εποχές κιόλας, πιο άγνες εποχές. Τότε δεν υπήρχαν κακίες, δεν υπήρχαν μίση, ήταν πιο άγνα τα πράγματα. Έτρεχε στο κέντρο της Αθήνας, στο τώρα θα έχουν ανταρμώσει και ψηλά, στο Γιάννη το Σέρεο, που τον έλεγε ο πατέρας μου, θυμάμαι έτσι, όπως θα λέει ο πατέρας μου, του έλεγε ο Γιάννης ο Σέρεος, τον έπαιρνε τηλέφωνο, του έλεγε «Ρε Κοντέ, έλα να κάνουμε εκπομπή», του έλεγε.
0: Έτσι.
1: Αλλά και ο πατέρας μου, το Σερίο, τον είχε σαν πατέρα του. Τον αγαπούσε σαν πατέρα του. Οπότε τώρα θα είναι μαζί. Μετά, κάπου το 77, όπως είχε γράψει και ένας φίλος, έτρεχε στο Μενίδη. Το Μενίδη τότε ήταν όλο αλάνης, όλο χωράφια. Στο Γιώργο το Βαλκάνια πήγαινε και κάνανε όλοι μαζί εκπομπές. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος το Βαλκάνια, ο Γιάννης ο Κίλερ, ο Δημήτρης ο Δέλτα από το Μενίδη, ο ξάδερφος του Δημήτρη του Δέλτα από το Περιστέρι και ο Νίκος η ραδιοφωνία Λίμνης, που βγαίνει τώρα Νίκος από τα Έλατα.
0: Πάμε.
2: Από το κέντρο της Αθήνας

Αντώνη, για σένα εδώ αγρυπνεί απόψε αυτό που ήθελες. Αυτό που ήθελες, Αντώνη, αυτό κάνω. Κάνουμε όλοι εδώ πέρα. Ο Νίκος ο κυβερνήτης, εδώ είναι ο φίλος σου, ο γειτονάς σου, ο γιος σου, η γη σου μάλλον. Κλάψε, φτωχή καρδιά μου, κλάψε. Κλάψε, Ευάγγελος με Περπινιάδης για τη συνέχεια. Ο κόσμος, Αντώνη, ζει με την κακία.

0: αδερφέ μου.
1: Εγώ τώρα δεν έχω λόγια. Πάμε σε τραγούδι.
0: Νίκο Κυβερνήτη, λέγε.
2: Τι να πω, ρε.
0: Ποια ήταν η ωραιότερη σου στιγμή από τον Αντώνη? Εδώ που τα πίνατε, που βρισκόσασταν.
2: Όλες ήταν ωραίες.
0: Εμένα η ωραιότερη μου στιγμή ήταν εδώ, όταν ανέβηκε πάνω στη Μακεδονία. Όταν ήρθατε μαζί, θυμάσαι πάνω.
1: Το θυμάμαι.
0: Και πολλές άλλες, αλλά αυτή την ξεχωρίζω. Τόσο χαρούμενος, τόσο ευτυχισμένος. Έπινε. Από χαρά. Από φιλότη μου. Θα σου δώσει το βρακί του, ρε παιδί μου. Για τέτοιον άνθρωπο μιλάμε. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, ησύχασε από τη μία μεριά και από αυτά που τραβούσε το τελευταίο δίμηνο.
1: Ότι ησύχασε.
0: Έτσι. Από τη μια πλευρά ησύχασε, αλλά από την άλλη...
1: Αλλά γενικά είχε τραβήξει πολλά.
0: Ναι. Από την άλλη έφυγε νωρίς, 65, πόσο?
1: 66 χρόνια.
0: 66. Νέος. Με παίρνει το φιλότιμο, ακόμη για τη συνέχεια και την κρέη.

0: ξέρεις, θυμήθηκα. Στον Πάπη του Βερόνικα τον τάφο, όταν τον χαιρέτησε για την τελευταία φορά, τον είπε: Πάπη μου, καλό τάμωμα. Τώρα είναι από εκεί πάνω και μας ακούνε και οι δύο.
1: Μια
0: νύχτα. Τι είπες εσύ?
2: Μια νύχτα. Θα σου μικρόφωνο γιατί δεν γίνει.
0: Εντάξει.

0: επόμενο τραγούδι, Αντώνη. Αντώνη. Κάτι λέει ο Αντώνης για μένα τώρα.
1: Είναι αυτό που λέμε, αδερφέ. Μας ακούνε από πάνω, από ψηλά.
0: Το επόμενο τραγούδι το ένιωσα εγώ πριν από 23 χρόνια. Εσύ το νιώθεις τώρα. Είναι το δάκρυ της ορφάνιας. Είναι διπλός ο πόνο. Και αυτοί που ορφανέψανε, αυτοί το νιώθουν μόνο. Σε παρέδεισο ο Δίγος έχει χωρίς πατέρα. Στην αγκαλιά της μάνας θα βρεις παρηγοριά. Στο βλέμμα του πατέρα θα δεις σιγουριά. Ιδάλλως τριγυρίζεις κορμί βασανισμένο και σέρνεσαι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: είμαστε. Δύσκολο το έργο απόψε εδώ για μας. Για μένα τρομερά εδώ πέρα.
1: Μάνες και αδελφές.
0: Ζόρικα.

0: δύσκολα, πολύ δύσκολα, φίλες και φίλοι. Απόψε εδώ η βραδιά.
1: Τα νιάτσα μου να μη χαρώ.
0: Άρα Αντώνη, τι μου θυμίσες. Στο μυαλό μου έρχεται. Εδώ ή εδώ.

0: βάλω τώρα ένα τραγούδι που κάποτε με άκουγε ένα βράδυ. Έκανα εκπομπή μια μέρα πριν έρθω στην Αθήνα τότε και μου λέει: Γιώργο, παιδί μου, έχεις βάλει ένα τραγούδι χθες το βράδυ, λέει, σου άκουγα. Λέει κάτι για νύχτα, βαριά.
1: Α, κατάλαβα ποιο είναι.
0: Ναι, του άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό. Mm. Ψάχνω. Τελικά το βρήκα. Μου λέει, ναι ρε παιδί μου, λέει, αυτό ήταν, λέει. Για πάμε να τα ακούσουμε. Η νύχτα απόψε είναι βαριά. Για όλους εμάς, τους ανθρώπους που ζήσανε, που αγαπάνε αυτή την ψυχούλα που λέγεται Αντώνης Λαμπρός Ήλιος, τεράστια ψυχή.

συνεχίζουμε με Γιάννη Πουλόπουλο για τη συνέχεια. Καπετάνιε, πάρε με μαζί. Για πάμε.

0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Πάρε με μαζί.
0: Πάνε εγώ και ρε.
1: Στη ζωή μου μια γυναίκα δάξα. Στη στεριά να βάγισα.
0: Γεια σου Αντώνη Λαμπρίλη. Ενημερώσω ότι αύριο, μάλλον σήμερα, σε λίγες ώρες θα πούμε το τελευταίο αντίο στον Αντώνη, τον Λαμπρόηλιο, τον Αντώνη.

κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον και η ταφή του στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων πάλι στο Ήλιον, στη Θιβών, έτσι. Τι ώρα πήγε, 4, 5, 6.30 ώρες. Του στέλνουμε το τελευταίο αντίο.

0: horas, Roberta. Αδερφέ μου.
1: Είναι μία από τις δύσκολες εκπομπές που κάνουμε σήμερα.
0: Η πιο δύσκολη εκπομπή είναι για μένα σήμερα.
1: Ακριβώς. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Ήταν δύσκολη η εκπομπή και του Μπάμπη τότε πριν 3 χρόνια, αλλά η σημερινή είναι ακόμη πιο δύσκολη.
0: Έτσι.
1: Γιατί τουλάχιστον τότε είχαμε μια δύναμη κοντά.
0: Τώρα φύγει και αυτή η δύναμη.
1: Έτσι.
0: Αγιάτρευτες μας ανοίγεις πληγές, Αδώνη Λαμπρέιλε, βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Αλλά όλα τα παίρνει η θάλασσα, τα πνίγει το σκοτάδι, ό,τι πίκρα και καημός. Όλα τα παίρνει η θάλασσα,

0: Γεια σου, Ραδόνη Λαμπρίλιε. Ποιος θα μου απλώσει το χέρι τώρα εδώ πέρα.
1: Και φεύγεις με μια.
0: Ποιος εδώ θα έρχομαι εδώ κάτω Αθήνα.
1: Φεύγεις με μια.
0: Θα μου λέει γεια σου Γιοργάρα, γεια σου ρε διάδοχε.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα βάλουμε ένα ακόμη τραγούδι και θα πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί ήδη ξημέρωσε, σε λίγο ξημερώνει μια δύσκολη μέρα, δύσκολες ώρες για μας.

0: αυτά. Πάνω εγώ καιρό.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο.
2: Μπροστά στην άκρη.
1: Γενικά για όλους εκεί ψηλά.
2: Στην άκρη του κρεμού.
1: Που τώρα θα είναι όλοι μαζί.
0: Έτσι. Και μας ακούν και μας βλέπουν.
1: Όλοι μαζεμένοι. Ο πατέρας μου, ο πατέρας Φωσάκης. Ο θείος ο Μάκης. Ο Μπάμπης ο Βερόνικας. Ο Γιάννης ο Σεραίος. Ο Τάσος η ραδιοφωνία Περιστερίου. Και ο Ανάργυρος. Και ο Γιώργος ο Άνιμος που έφυγε πρόσφατα.
2: Μέσα στο μαύρο το κρεμό.
1: Όλοι μαζί θα είναι εκεί ψηλά και θα μας ακούνε. Αφιερωμένο για όσους εκεί ψηλά.
0: Αυτά από εμάς. Να ξεκουραστούμε λίγο. Να κλείσουμε τα μάτια μας κανένα 2-3 ώρες. Αν τα κλείσουμε. Καλή συνέχεια, τέλος.

0: τραγούδι. Αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα μου, του Σάκη.
1: Πρώτου να πέσω.
0: Του Χάρη Ζωφερόνο και τον πατέρα του αδερφού μου, του Πάνω του Εγώ και του Αντώνη. Και για τον πατέρα μου, του Σάκη.
1: Με
0: που μας ακούν, μας βλέπουν από εκεί πάνω ψηλά. Και κάνουν παρέα απόψε.

και ένα αγαπημένο του Αντώνη εδώ. Το έβαλα για πρώτη φορά. Είχε πάθει την πλάκα της ζωής του. Αντώνη, για σένα που ακούσε και ψηλά, χαρισμένο.

0: Antoni, la Μπρέιλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς τις γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις και είσαι χαρούμενος.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα. Και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Και ενώ θα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα, που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας. Σε είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
2: Απλά.
1: Έλα, Θανάση.
2: Ο Μπάμπης ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
3: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Απλά έχω θύμισες πολλές. Θύμισες από τον Αντωνάκη που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου τον Παύλο.

0: παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη.

0: ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: επόμενο, Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη του Λαμπρουγγιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: τραγούδι θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σας δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα.
0: Και 15 λεπτά. Και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω παγωμένοι.
2: Παραπάνω 3
3: χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψω ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
3: Όχι, εκεί παραπάνω. Στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: en todos los videos.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε το δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την σειρά του, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, με τη σειρά του. Έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος Ζωντανός φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Πλάγω θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στην ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το τραγούδι του Φίλου.

0: άλλη μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα Αριανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα Αριανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο χαρίζω, στον αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουκλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις.
3: Και εσύ. Σε θέλεις.
0: Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: μέσα εγώ.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει, ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο Μη 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό, για να ακούσουμε τη φωνή του, του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10:30 το πρωί θα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10:30 το πρωί θα γίνει κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμίκα Καζατζή και με αυτό το τραγούδι έκλειγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργα ρε, πάρε αυτά σε παρέμει.
3: Πάρε αυτά.
2: Λέει λύθη κόστο.
4: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει θέλω Γιώργα ρε να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με και τη Μιμίκα το Γκατζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Του λέω Αντώνη τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά, αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως αν θυμάσαι Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τάφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω μην τον πεις τίποτα, λέω τον κάνουμε, λέω τώρα, λέω έκπληξη. Και του βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε με Άσε με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα. Και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Κατζατζή, αποθεώθηκε. Τελείωσε. Δηλαδή διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας... πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω, με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε πάνω.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων. Διαδικτυακός. 24 ώρες μαζί σας. 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων. Το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες των μεσαίων κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από τους 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

μαλάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια

σαν τρόπινες καρδιές. Μάνα, αχ μάνα μου, την ευχή σου δώσ' μου, φεύγω και πάω στην αγάπη.

είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έπλεγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει. Γυρίζει η μάνα τον κοιτά

για μα να μην μου ξαναπεί. Γιατί είχα μάνα και έχασα

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιά.

είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει. Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,